Σε Νάιβολη, ο Νούκο Έμπρα, Χοτ και Αντέι Οτ Μάικ. Στρέκτον Ρότζινταν Έμπρα, Χοτ, Σέστρε Μέιρε, Ούνος Δράλιος, Ρέτσι Ράντας, τελειώμα, Σε Νάιβολη.